0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σ**τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μου τα πόσεις στον κ**τα του σκυλιού μου.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, με λυπώ από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγε κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
6: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
5: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
6: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

πουλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύλια του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ παρκαρίσματος.
1: Ποιες είναι οι πιο δύσκολες περιοχές στην Αττική να βρεις πάρκιν? Έχουμε μία πεντάδα φωτιά.
0: Ωχ, Παναγιά μου, πάμε. Νούμερο 5.
1: Ξεκινάω. Πέμπτη είναι η Νέα Σμύρνη. Δεν βρίσκεις με τίποτα πάρκιν στη Νέα Σμύρνη. Θέλεις τουλάχιστον ένα μισάωράκι χαλαρά. Το ίδιο στην τέταρτη θέση είναι και η Καλλιθέα.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη Ζωγράφου, εκεί και αν δεν βρίσκεις πάρκιν, μισή ώρα πλάς για να βρεις μια θεζούλα ίσα ίσα που χωράει ένα μικρό αμάξι. Δεύτερη η Κυψέλη, δεν χωράει αμφιβολία. Και πρώτη φιγουράρη, το Παγκράτη, το οποίο. Φωτιά! Συμφωνείς για το Παγκράτη, ότι θέλεις. Τι μισή ώρα, μισή ώρα για ζέσταμα, εγώ θα σου έλεγα.
0: Θέλεις μισό ρεζερβουάρ να έχεις, γιατί θα το ξοδέψεις στο ψάξιμο.
1: Αν θέλεις να πλαισιώσουμε τη δεκάδα με τις χειρότερες γειτονιές για να βρεις πάρκιν, έχουμε Κουκάκι, Βύρονα, Αμπελόκηπη, Νέο Φάληρο και Γκίζη. Συμφωνούμε σε όλα και προσυπογράφουμε.
0: Συμφωνούμε σε όλα. Ψάχνω τώρα να θυμηθώ που τα έχω καταφέρει. Τα έχω καταφέρει στην Καλλιθέα πολλές φορές. Τα έχω καταφέρει. Τα έχω καταφέρει στην Κυψέλη, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, αλλά ποτέ στο Παγκράτη, στου Ζωγράφου και στη Νέα Σμύρνη. Ποτέ δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Δεν υπάρχει ελπίδα. Εκεί σκάς με ταξί, αν πρέπει να έχεις, ή σκάς με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν λύσεις. Οι λύσεις είναι να δώσουν επιδότηση στους δήμους για δημόσια πάρκιν, τα πάρκιν της γειτονιάς. Συνήθως τα βρίσκουμε κοντά σε στάση μετρό. Έχουμε παραδείγματα τα οποία έχουν πάει πολύ καλά, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε δείγματα ότι μπορεί να γίνει τώρα.
0: Καλή τύχη αν ψάχνετε πάρκινγκ σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Κυψέλη ή χειρότερα ακόμα στο Παγκράτη.
1: Φανταστικό. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: You're in the army now.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
4: Hey, hey.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχει γίνει τώρα μια πολύ μεγάλη ανησυχία για τα ενεργειακά ποτά και κυρίως για τα ενεργειακά ποτά και την κατανάλωσή τους από παιδιά.
0: Οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με ένα ενεργειακό ποτό στο χέρι.
1: Α, πολύ σωστά.
0: Ισχύει, επιβεβαιώνω, πολύ. Έτσι, από πρώτο χέρι.
1: Ένα στα τέσσερα παιδιά από την Πέμπτη Δημοτικού και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι το στατιστικό, μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου είναι καταναλώνει ενεργειακά ποτά και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πράγμα πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Τι λέει ο επιστήμονας, ναι, αναλυτικά.
1: Έχουν τόσο μεγάλη περιεκτικότητα της καφεΐνης αυτά τα ποτά, πολύ παραπάνω για ένα παιδί που είναι 40-50 κιλά, 40 κιλά ουσιαστικά πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, εάν τα συνδυάσουν και με αλκοόλ, γιατί γίνονται και αυτά παρανόμως. Πολλές φορές, ένα στις τρεις φορές εδώ αναφέρει επιστήμονας, είναι ιδιαίτερος επικίνδυνο. Και όχι μόνο αυτό, κακός ύπνος, άγχος, χαμηλότερη σχολική επίδοση είναι μερικά από τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν οι καταναλωτές.
0: Παιδιά, δώστε τους να καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό. Μέχρι εκεί.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Με τσαμπουκά δεν θα το λύσεις.
1: Εγώ που είμαι κοντζάμ γαϊδούρα, πηγαίνω να πάρω ένα ενεργειακό ποτό από το περίπτερο της γειτονιάς και μάλιστα ο ίδιος ο περίπτερας μου λέει: Όχι, ας το κάνω. Ένα σας δεν μπορεί να βρεθεί να τα βγάλει από το χέρι του παιδιού.
0: Επειδή είμαι παντελώς άσχετος, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Μοιάζει με αναψυκτικό.
1: Ναι, έχει ωραία γεύση. Είναι ωραίο. Είναι έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον, πιο παιχνιδιάρικο από τα κλασικά. Αλλά ναι, παιδί μου, δεν κάνει καλό. Πρέπει λίγο. Μια πορτοκαλαδίτσα χάθηκε κι εσείς.
0: Χάθηκε ο κόσμος. Πάρτε τους μια μπλε πορτοκαλάδα. Εμείς τι πίναμε στα νιάτα μας. Μπλε πορτοκαλάδα γεμάτη ζάχαρη. Α, ποιο είναι ζάχαρη,
1: και κοίτα τα αποτελέσματα, ορίστε τα ίδια λέμε.
2: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει, τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα,
0: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Πάμε στις εξομολογήσεις. Ό,τι λέει ο τίτλος τους, μας στέλνετε εξομολογήσεις καθόλου το 24ωρο στο Viber της εκπομπής, είτε γράπτες είτε ηχητικές. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε φιλενάδα η οποία άγια ή αμαρτωλή.
0: Ρίχτη φιλενάδα.
1: Δώστο.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έπεσες μέσα, Γιώργο, με την κίνηση. Είμαι εδώ 45 λεπτά στον Ασπρόπυργο και έχω μαρτυρήσει. Άκουσα όμως τι γίνεται, παιδιά. Εξομολογούμε κι εγώ. Έψαξα το κινητό του αγοριού μου. Ναι, αυτή είμαι. Και εντόπισα ότι βλέπει τσόντες ο κύριος. Όχι λίγες, πάρα πολλές. Τι κάνω, του το λέω.
0: Αμαρτωλή 100%. Πρώτον, έψαξε το κινητό του αγοριού. Δεύτερον, το τι βλέπει ο καθένας στις προσωπικές του στιγμές. Να μου επιτρέψετε να είναι δικό του πρόβλημα, ρε εσύ. Το μεσημέρι που αυτή δουλεύει και αυτός αράζει στο σπίτι, ό,τι θέλει θα κάνει.
1: Καλά, αυτός δεν δουλεύει, δηλαδή μόνο η φιλενάδα μας. Τι είναι, δηλαδή.
0: Το ότι έψαξε το κινητό, πώς σου φαίνεται, Κατερίνα, νορμάλ, ε.
1: Κοίταξε, δεν μου αρέσει γιατί εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί άμα ψάξω θα βρω και θα στεναχωρηθώ.
0: Όσο ψάχνεις, βρίσκεις, παιδιά, είναι
1: νόμος.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Ένας από τους βασικότερους κινδύνους της ερωτικής επαφής στη θάλασσα, μπαίνω στο ζουμί κατευθείαν, είναι η έκθεση στα βακτήρια και στους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο θαλασσινό νερό και στην αμμουδιά. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λοιμόξεων, όπως οι μυκητιάσεις και οι ουρολοιμόξεις, ιδίως στις γυναίκες. Επίσης, όπως μπορείτε να φανταστείτε, κατά τη διάρκεια της επαφής στο νερό δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση προφυλακτικού. Το προφυλακτικό μπορεί να γλιστρήσει, να σκιστεί ή να σπάσει. Αυτομάτως είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτά που σκεφτήκανε κάποιοι, βάζω και σένα μέσα, για το Σαββατοκύριακο, να τα ξεχάσουν. Κρύωσε τώρα,
1: Γιώργο,
0: να βρείτε άλλους για αγκαλίτσες, άλλους τόπους.
1: Μόνο Τζάκι, να σου πω, και εγώ τώρα που είχα οργανώσει ολόκληρη εκδρομή, να πάω να δω λίγο χαρά έτσι στα κρύα.
0: Δεν είναι ο σχοινιάς για τα μούτρα
1: στα
0: σου.
1: Στα κρύα του Λουτρού με άφησες. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζομάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Oh, no, no, please, God, help me.
2: Και η Black Sabbath είναι Red.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο Παναθηναϊκός διέλυσε 92-74 τη Φενέρ, κάνοντας το 4-4 στη Euroleague. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Επιτέλους Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026. Είστε στο Red 96,3. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή. Τι κάνεις, Γιώργο μου?
0: Εδώ παλεύουμε να ετοιμαστούμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο με ωραίο καιρό, τουλάχιστον Παρασκευή και Σάββατο, να το ευχαριστηθούμε λίγο πριν έρθει ο χειμώνας για τα καλά.
1: Γιατί την Κυριακή δεν θα έχει ωραίο καιρό?
0: Θα στα πω στη συνέχεια τώρα. Θα στα πω στη συνέχεια. Αλλάζουν οι καιρικές προβλέψεις.
1: Να δούμε.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, εξομολογήσεις, ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Θα έρθει η Μέρη, θα δούμε τα ζώδια. Το μενού έχει τα πάντα και φυσικά όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, γραπτά ηχητικά 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3. Και μην ξεχνάς, μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Guns N' Roses στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: ACDC κοντά στις 7 και 4. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Δώσε ατζέντα.
0: 282η ημέρα του έτους, 282 γράφει το κοντέρ, ανατολή του ηλίου 7 και 26, δύση 6 και 58. Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Φάω
0: μια ομελέτα.
1: Μια ωραία.
0: Ναι, όντως θα φάω μια ομελέτα.
1: Με φρέσκο βουτυράκι να κάνει χλαπ, χλαπ, χλαπ.
0: Είσαι πολύ σωστή. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ.
1: Oh,
0: πρέπει
1: τι
0: να το χτυπήσω
1: Ranger,
0: αυτό
1: τι,
0: να δω.
1: Τι Power Ranger, παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, θα το χτυπήσω, θα σου πω σε λίγο
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Τα, okay,
0: τα έχεις προλάβει
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Τα προλάβει, ρε,
0: έχεις προλάβει, είσαι παιδί του email. Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της.
1: Ωραία, Νότια Κορέα, ναι.
0: Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του Ευρωπαϊκού Ολοκαυτώματος. ΗΠΑ, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Ήταν Νορβηγός, θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Να, σχεδόν 500 πάει... χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Εντάξει, άντε, και το, την πήρε όμως την νίκη Κολόμβος. Τι
0: καλά, και τη φήμη. Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Α, μάλιστα.
1: Μου έχεις δώσει και καλύτερα, δεν ήταν και χειρότερη. Εντάξει.
0: Έχεις memories, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας. Όλη μέρα τα κατούκα στα social media. Επιλέγουμε τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, τι είχε γίνει. Πέρυσι είχα πάρει το παιδάκι της κουμπάρας μου, ένα αγοράκι είναι και. 5 χρονών είναι.
0: Είναι βαφτιστήρι μας ή είναι απλά σκουμπάρα
1: όχι,
0: η κουμπάρα.
1: Όχι. Απλά την κουμπάραψα, γιατί λένε ότι εγώ έχω βαφτίσει ένα κορίτσι. Δεν μπορώ να βαφτίσω αγόρι και καλά,
0: εντάξει,
1: μη συναντηθούν.
0: Εντάξει, και παντρευτούν.
1: Ναι, ναι, και παντρευτούν. Οπότε έχω μια βαφτιστήρα μόνο. Και είχαμε πάει στις Κούνιες. Εκεί λοιπόν στις Κούνιες, λέει, μου ρωτάει, ας πούμε, μια κυρία, μια μαμά, την ηλικία μου. Και λέω εγώ λέω, είμαι, ξέρω εγώ,
0: 35.
1: 28.
0: Ναι.
1: Και πετάγεται το μωρό και λέει, τι 28, 35 είσαι. Λέω, τι πέντε.
0: Τι λέει ο λαός, από μικρό και από τρελό.
1: Με έκανε ξεφτύλα. Πήγα εγώ να το παίξω και καλά, αλλά με έκανε ξεφτύλα.
0: Σημασία έχει, Κατερίνα μου, ότι φαίνεσαι 25, όχι
1: δεν
0: 35.
1: Το
0: ακούστε τι μας περιμένει στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
3: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Red Morning Show.
18: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
17: Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση.
0: Πού να έχουμε κίνηση, ρε Κατερίνα. Έπαιζε πανάθα χτες το βράδυ, έκανε το 4 στα 4. Κερδίσαμε τη Φενέρ στο Glass Floor. Σου λέω όρους για να καταλάβεις ότι παίζαμε μπάσκετ.
1: Βρήκε το χρωματάκι σου όμως, πραγματικά.
0: Πέταγε η Πανάθα χθες, να
1: ξέρεις. Μπράβο στην Πανάθα, γιατί πέρυσι η χρονιά πήγε λίγο άκλαφτη.
0: 92-74 κερδίσαμε τους Τούρκους, 18 πόντι διαφορά, μια χαρά. Οπότε κίνηση δεν έχει, θα βγούμε όλοι μαζί στον Κηφισό. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Λοιπόν, σήμερα είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι, Κατερίνα μου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική, νοτιάδες στα 3 μποφόρ. 28 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Άμα κινηθείς εκεί γύρω από το Σύνταγμα, 28 βαθμοί.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο Σάββατο λίγα σύννεφα, 27. Λίγα όμως.
1: 27, λίγο πέφτουμε. Οκ, το έχω υπόψη μου.
0: Την Κυριακή 26 μεν, αλλά το πρωί μπορεί να πέσει και καμιά ψυχάλα. Το πρωί, νωρίς. 9-10 Κυριακή, την ώρα που είσαι εσύ στον αέρα, στον τηλεοπτικό αέρα, μπορεί να πέσει και καμιά ψυχάλα. Μέχρι εκεί. Από Δευτέρα, χειμωνιάτικο σκηνικό, βροχές, καταιγίδες και όλα τα σχετικά.
1: Πώς εντάξει, μας παιδιά. Πάει έτσι. Εντάξει. Σαν καρδιογράφημα, ρε παιδί μου. Κράτα λίγο. Βάλε λίγο πλάτη, βρε κεραίε μας.
0: Οπότε, ευχαριστηθείτε την Παρασκευή και το Σάββατο. Και η Κυριακή θα περάσει, γιατί έρχεται δύσκολη εβδομάδα.
1: Ό,τι αρπάξει ο τέτοιος μας.
0: Ετοίμασε ζωδιακές προβλέψεις, ερχόμαστε σε λίγο. Η Κατερίνα έχει τις προβλέψεις για όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Killer στον Red 96,3.

0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Rolling Stone.
1: Κοντά στις 7.30 Παρασκευή πρωί, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Είναι άλλη μέρα η Παρασκευή. Ξυπνάς διαφορετικά, χάλια ξυπνάς.
2: Άλλη ψυχολογία σου λέω. Εδώ βρήκα άτομο να τρέχει 6 ώρα το πρωί. 5 η ώρα το πρωί ήταν.
1: Χαρά στο κουράγιο τους, τους βλέπω κι εγώ που ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο που κάνουν τζόκινγκ σε όλο το Χαλάνδρεας. Πού πας εσύ πρωί-πρωί, παιδιά.
2: Καλά, να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι ώρα πρέπει να έχεις κοιμηθεί, από τι ώρα μάλλον πρέπει να έχεις κοιμηθεί για να ξυπνήσεις 5 ώρα να πας για τρέξιμο.
1: Δεν έχει ξενυχτήσει με τον Παναθηναϊκό προφανώς. Είχε σοβαρότερες δουλειές. Πάμε, ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Ο Κριός κλείσε σήμερα ότι δεν θα έλυσε να σε περιμένει τη Δευτέρα. Ένα πράγμα του φτάνει. Η Ταύρη, καλημέρα για συμφωνίες. Ενώ η Δίδυμη, μια κουβέντα ανοίγει πόρτες που δεν τις υπολόγιζες. Καρκίνε το βράδυ ανήκει σε εσένα. Η πίστα είναι η δικιά σου που λέμε.
1: Ωραία.
2: Βέβαια, οι Λέοντες κάποιος σε συστήνει. Εντάξει, οι Λέοντες νομίζω το έχω πάει αυτό το ζάρι.
1: Εντάξει,
2: το έχω πιάσει φέτος.
1: Τα ίδια, νομίζω ότι τα ίδια κάθε μέρα. Ευκαιρίες, προτάσεις, αυτό κάποιος σε συστήνει.
2: Γιατί δεν έχεις ευκαιρίες, αφού κάτι ακούγεται εδώ.
1: Προχώρα!
2: Παρθένε, οικονομικά κλείνει την εβδομάδα καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε. Ζυγέ, μία μέρα που σε ευνοεί στα προσωπικά σου, ενώ ο Σκορπιός πλησιάζει η εποχή που τα αλλάζει όλα και κυρίως η ενέργειά σου. Το ξότι έξοδο σε ταξίδι μπαίνει εφηδιαστικά στο πρόγραμμα, άλλο που δεν θέλει. Εντάξει, τέτοια άτομα είναι οι τοξότες. Οι εγώ καιροί κλειδώνουν κάτι επαγγελματικό πριν το Σαββατοκυριακό, να το γιορτάσει κιόλα. Ο υδροχός, η ιδέα που έχει παρατηρήσει, βρίσκει ξαφνικά τον άνθρωπό τη, ενώ τέλος οι ηχθείες μας, η διέστησή σου λέει κάτι από εχθές. Για δώσε σημασία και πράξε ανάλογα.
1: Ευκαιρίες σε όλα τα ζώδια, αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι.
2: Τι
1: Παρασκευό,
2: σήμερα?
1: Σαββατοκύριακο με ευκαιρίες, παιδιά, να τις εκμεταλλευτείτε.
2: Τι ζώδιο θα πιστεύεις ότι θα κέρδιζε σήμερα το χρηματοκιβώτιο?
1: Αν είχαμε σήμερα χρηματοκιβώτιο, ένας Λέοντας οπωσδήποτε. Τόσα θετικά έχεις πείρεση για τους Λέοντες. Όλη τη βδομάδα μας έχει τρελάνει.
2: Να ρεφάρετε λίγο.
1: Τέλος πάντων, χρηματοκιβώτιο έχει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή, 10.023,57 ευρώ. Ετοιμαστείτε, θα σας τα πούμε και αργότερα. Θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει αναλυτικά. Green Day, Metallica στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Κοντά στις 8 παρατέταρτο, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έρχεται η κλήρωση του χρηματοκιβωτίου με ποσό 10.023,57 ευρώ. Τα διεκδικείτε. Προσέξτε τώρα τι Παρασκευή πονηρή είναι αυτή που έχει επιλέξει η Μέρη. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη Παρασκευή που θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Οχ, οχ, οχ, μιλάμε τώρα για μια ιστορία. Φωτιά, είμαστε στο μισό ευρώ, στο μισό ευρώ παραπάνω από πέρυσι,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Α, ένα το κρατούμε. Ένα. Είναι Παρασκευή που αλλάζει η ώρα και μπαίνουμε στο χειμώνα ουσιαστικά. Δηλαδή το Σάββατο προς την Κυριακή, 24 προς 25, θα αλλάξει η ώρα. Οπότε χειμωνιάζει, μπαίνει σε άλλο mood. Με 10.023,57 ευρώ θα αλλάξει τη ζωή σου ολόκληρη. Θα πας στις γιορτές και θα τους βλέπεις όλους διαφορετικά.
1: Είναι όλα θέματα χρημάτων. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται με, για τα χρήματα, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Θα μας τα πεις, έχεις ρεπορτάζ, καρβέλα, βύση μετά. Ωραία, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, διεκδικείτε 10.023,57 ευρώ μέσω SMS. Win στο 19.600. Τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιούσιας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. Win στο 19.600 μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Bon Jovi στον αέρα μας. Ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show. Καλημέρα. Shut up!

0: 96,3 Παρασκευή πρωί 9 Οκτωβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο στο Red Morning Show. Να σου πω κάτι. Πρέπει αναγκαστικά να διαλέξουμε στρατόπεδο. Είμαστε με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε τίποτα. Εγώ είμαι με τον Καρβέλα, στο λέω από τώρα.
1: Γιατί είσαι όμως με τον Καρβέλα?
0: Γιατί έτσι, αντρική αλληλεγγύη, ρε παιδί μου, κουμάντο θα μου κάνεις τώρα. Με τον Καρβέλα.
1: Εντάξει, όχι, ρε, εσύ, έτσι όπως το χειρίζεται, δεν θα του κάνει πολύ καλό στην εικόνα. Και δίκιο να έχει, έτσι.
0: Στη φοβερή του εικόνα δεν θα του κάνει καλό. Καταρχήν ο Καρβέλας είναι. Τόσο Παναθηναϊκός, δεν μπορείς
1: είναι
0: να
1: είναι Παναθηναϊκός.
0: Ρε, είναι στο γήπεδο συνέχεια.
1: Σε ποια Αθήνα κάθεται, στα VIP?
0: Στα VIP κάθεται, αλλά τον πετυχαίνει συνέχεια, θα τον δεις ξεχωρίζει, μαλλιούρα, γη, γκρίζα.
1: Περίμενε, κάτσε ρε Καρβέλα, μας κράζεις ότι έχουμε φαραωνικό σκηνικό και είσαι λαϊκός τύπος και κάθεσαι στα VIP, όπα δηλαδή, όπα.
0: Σιγά ρε Κατερίνα, μαζεύεις τώρα.
1: Κάτσε ρε Καρβέλα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λούσιμο χτένισμα μαξιλάρι, όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Sculpt Biomed της Pharmacept θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης με φυσικό δραστικό Bi-Complex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα που δρούν συμπληρωματικά συμβάλλοντας στη μείωση της τριχόπτωσης, στην ενδυνάμωση και στην αύξηση της πυκνότητας της τρίχας με μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Sculpt Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept, δύο βήματα που κάνουν πιο δυνατά και πυκνά τα μαλλιά.
0: Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Το Box Booster, όσο παραγγέλνεις τόσο κερδίζεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου, 2, 3, 4 ευρώ και φτάνει και τα 5 στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box στο delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις, συνεχίζουμε στο Red Morning Show να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 9 Οκτώβριο. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και φυσικά να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: θέλεις, anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
9: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
8: Οι Oasis επέστρεψαν.
10: Right then, beautiful people, this is it.
8: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
11: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λάορτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Όρακλ.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Ιδίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάμπλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
17: Ναι, μαμά.
16: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
17: Ναι, μαμά.
16: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
17: Ναι, μαμά.
16: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
18: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμό των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ο Παναθηναϊκός διέλυσε 92-74 τη Φενέρ, κάνοντας το 4-4 στη Euroleague. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους από το Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Να δούμε, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
2: Για πες μου.
1: Άκου εδώ, 1931. Ναι. Η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.
2: Από το 31,
1: από το 31
2: λοιπόν, αρχίζουν
1: τα ψαλίδια.
2: Τα όργανα, τα ψαλίδια ακόμα.
1: 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής.
2: Μου λέτε.
1: 1975, ο Αντρέι Ζαχάροβ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
2: Ωραιότατος.
1: 1999, καλλιτέχνες της ροκ και της pop δίνουν συναυλία στο Γουέμπλεϊ με ανθρωπιστικό χαρακτήρα για τα θύματα του Κωσόβου και του Σουδάν. Mm-hmm. 1 δισεκατομμύριο άτομα παρακολουθούν τη συναυλία ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σε συναυλία.
2: Είδες τι ωραία επικοινωνία έχει η φιλανθρωπία με την τέχνη και τον άνθρωπο.
1: Να, μάλιστα. 2006, η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
2: Ο Κιμ λέει έχει φτάσει 140 κιλά.
1: Να δω πλάνο του Κιμ πάνω από 6 μήνες.
2: Αλλά λένε ότι η υγεία του είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, εσύ θα είσαι γιατρός και θα εξετάσεις τον Κιμ και θα του πεις: Ξέρετε, κύριε Κιμ,
1: κάτι δεν πάει καλά. Έχετε πίεση αρτηριακή. Να πάρετε χαπάκι το βράδυ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Τζον Λένον, Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles, μοναδικός.
2: Μοναδικός.
1: Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Let it be, Beatles, στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα, Scorpion, στο Red 96,3, στο Red Morning Show, Παρασκευή πρωί. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Γιώργο, ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού, στο επαγγελματικό ραντεβού και φυσικά σε μια φιλική συνάντηση. Έχουμε και όλο.
0: Να τα πάρουμε από την αρχή, βεβαίως. Τι λέει ο επιστήμονας.
1: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, που έρχεται ο λογαριασμός, ξαφνικά όλοι τρέχουν στην τουαλέτα. Όμως υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Αρχικά να πούμε τον κανόνα τον απλό. Όποιος καλεί, πληρώνει. Έτσι, τόσο πολύ απλά.
0: Σωστό, βεβαίως. Σε προσκαλώ σε ένα δείπνο, σε βάλω να πληρώσει κιόλα.
1: Άμα είναι, ξέρω να προσκαλέσω και εγώ τον εαυτό μου. Στο επαγγελματικό γεύμα, οι έμπειροι έχουν κλείσει το λογαριασμό πριν καν φτάσει στο τραπέζι. Ξέρεις, γίνεται μια συνεννόηση με την κράτηση, παιδιά, λογαριασμού σε μένα. Ο εορτάζων ή η εορτάζουσα δεν βάζει ούτε ένα ευρώ, φίλε μου. Τι, αυτό το ήξερε.
0: Όπα, τι εννοείς, γιορτάζω σε καλό, ποιος θα πληρώσει.
1: Γιορτάζω σε καλό και η παρέα που οι φίλοι, άμα είστε και καλή φίλη.
0: Α, βάζουν όλοι, μοιράζεται το κόστος. Πολύ ωραία, του Αγίου Γεωργίου θα το χρησιμοποιήσω αυτό και στα γενέθλια. Αν μου χαλάει να φας πρόσκληση, Κατερίνα.
1: Μπορεί να γίνει μια έξοδος και να μην έχει συνδυαστεί κάποια τούρτα. Η παρέα πρέπει να τη βάλει, να τη βάλει το ποσοστό τη ο καθένα. Α, έχουμε όμως και τους άλλους τους παγαπώντιδες που σου λένε δεν θα φάω μωρέ, θα πιω ένα ποτό ή θα έρχονται ρε παιδί μου και είσαι στην τζαμπαρία.
0: Εγώ δεν τρώω το βράδυ και θα σου φάει το μισό τραπέζι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι δίκαιο, το μοιράζεσαι κανονικά. Ήρθαν 100 ευρώ, θα πάρεις και εσύ το μερίδιό σου, το ακριβές μερίδιο.
0: Συμφωνώ. Δεν έχουμε πάει στο ερωτικό που μας καίει.
1: Στο ερωτικό, άμα με καλείς εσύ να, για να δείπνω, εσύ θα πληρώσεις.
0: Α, όποιος καλεί, όχι Κατερίνα μου, εγώ είμαι παραδοσιακό αρσενικό. Πληρώνει ο άντρας. Ό,τι και να γίνει. Μονίμως.
1: Έναν τέτοιο άντρα ψάχνουμε.
0: Χρηματοκιβώτιο για να πληρώσετε τα
1: σπασμένα.
0: Τα σπασμένα 10.023,57 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση στον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
3: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
3: πρωί.
4: Στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Red Morning Show. Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
14: Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 25, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κατερίνα και Γιώργο στο Red Morning Show, στο Red 96,3 μέχρι τις 10. Να δούμε κίνηση, καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Φύγαμε. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Κίνηση, πες μου τώρα.
0: Κυφισό ζορίζεται από τώρα. Ήδη και τα δύο ρεύματα στο ύψος των Κτέλ, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η κάθοδος της Μεσογείων και της Κηφισίας και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διαχειρίσιμη κατάσταση, αλλά φαίνεται να ζορίζει. Σήμερα ηλιοφάνεια, νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 28. Καλές οι καιρικές συνθήκες και αύριο Σάββατο με λίγα σύννεφα στην Αττική, θερμοκρασία στους 27. Την Κυριακή το πρωί μπορεί να πέσει καμιά ψυχάλα, γιατί από τη Δευτέρα ξεκινάει ένα κύμα βροχοπτώσεων. Δεν θα πω ότι χειμωνιάζουμε, αλλά θα έχει βροχές από Δευτέρα, αρκετές.
1: Λοιπόν, με έχεις, ενώ ήμουνα με ψυχολογία τώρα να βάλω ένα κοντομάνικο και να πάω κάτω στη βουλιαγμένη.
0: Να βάλεις το κοντομάνικο Παρασκευή και Σάββατο.
1: Να με ψήσει λίγο ο ήλιος, τώρα Δευτέρα με το, θα είμαι δηλαδή με την ομπρέλα στο χέρι. Να έχω όλο το σετάκι.
0: Μακάρι να είσαι με την ομπρέλα στο χέρι. Λοιπόν, πες μας τι έχουμε τώρα, Red World Tour, φτιάξε μας όλο το πακέτο.
1: Θα δεις τους πλασίμπο από κοντά με το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ στο χέρι, 4 ημέρες και όλα αυτά στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου, αρκεί να μπει τώρα στο redfm.gr και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και φυσικά μπορείς να το κάνεις και στο application του Red. Είναι πάρα πολύ εύχριστο, κράτο το να το έχεις.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς ξέρεις ότι σε παίρνουμε και τηλέφωνο, γιατί τέτοιοι είμαστε.
0: Κάνουμε φνιδιαστικά τηλεφωνήματα στους συμμετέχοντες. Ας πούμε ένα τον Παναγιώτη, είναι ξεκάθαρο ότι τον ξυπνήσαμε και είναι εξάλλος.
2: Παρακαλώ.
0: Παναγιώτη.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις δηλώσει συμμετοχή για το Red World Tour να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Σωστά, ναι.
0: Εντάξει, η κλήρωση είναι 13 Νοεμβρίου, αλλά η Κατερίνα θέλει να σου θέσει εδώ ερωτήματα, γιατί είσαι ένας από τους υποψήφιους, όπως και να το κάνουμε.
1: Έχεις δει ποτέ τους πλασίμπο από κοντά?
2: Όχι, δεν έχει.
0: Πες ότι κερδίζεις, ποιον παίρνουμε μαζί ή ποια, έτσι.
2: Είναι τον Δεκέμβρη, η συνομιλία.
0: Είναι 7 Δεκεμβρίου.
1: 7 Δεκεμβρίου, ναι. Σωστά, πολύ σωστά.
2: Ναι, οπότε μάλλον το κολλητό μου, γιατί ο αδελφός μου δεν μπορεί να.
1: Αναμήνα έχει δηλαδή άλλη υποψηφιότητα. Δηλαδή, άμα ήταν τον Νοέμβρη, ποιον θα έπαιρνε, δεν πάνε.
2: Υπηρετεί τη θητεία του.
1: Α, εντάξει, σωστά.
0: Έχει ξαναπάει Ουαλία? Όχι, προφανώς.
2: Όχι, όχι.
0: Παναγιώτη, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αν κερδίσει, θα το μάθει 13 Νοεμβρίου. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Βεβαίω.
2: Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, πολλά... την καλημέρα μας.
0: Yes. Φαντάσου τώρα να είσαι ο Παναγιώτης και να σε ξυπνάει η Κατερίνα με τον Γιώργο πρωί-πρωί. Μπύρι, και τι θα κάνει και έχει πάει. Εντάξει,
1: ενδεχομένως να μην είναι και το καλύτερο, όμως αν κερδίσεις και δεις τους πλασίμπο από κοντά, τα ξεχνάς όλα.
0: Πότε έχουμε κλήρωση? 13 Νοεμβρίου.
1: 13
0: εδώ,
1: Νοεμβρίου.
0: Στο Red Morning Show, 8:25.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Σε ένα μήνα και κάτι. Καλή επιτυχία. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.

0: Τρέχουν τα 15 λεπτά για να μπείτε είτε στο application του Red είτε στο redfm.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour, να δείτε τους Πλασίμπο στην Ουαλία στις 7 Δεκεμβρίου.
1: 7 Δεκεμβρίου,
0: την
1: ναι.
0: Κλήρωση θα την κάνουμε εδώ στο Red Morning Show Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Θα αναδείξουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Επειδή έχω βαρεθεί πάρα πολύ τη φάση Καρβέλα Σβήση, παίζουν με τα.
1: Δεν πρόλαβε καλά και βαρέθηκε.
0: Παίζουν με τα εκατομμύρια, μου έδωσε ένα εκατομμύριο μου μπροστά σε άλλα 2,5 εκατομμύρια. Να, έχω ένα αποδεικτικό που σου βάλα 250.000.
1: Βγήκαν όλα στη φόνα, παιδιά.
0: Ναι, καλά, εντάξει τώρα.
1: Τι?
0: Είμαστε με τον Καρβέλα. Εδώ ο αντρικό πληθυσμό είναι ξεκάθαρα με τον Καρβέλα. Εσεί οι Βυσικοί να πάτε στο Σύνταγμα να διαδηλώσετε.
1: Να σε ρωτήσω, ο Καρβέλα θα ήταν Καρβέλα αν δεν υπήρχε η Βύση.
0: Η Βύση θα ήταν Βύση αν δεν υπήρχε ο Καρβέλα. Απάρτα!
1: Δηλαδή η Βύση με έναν φίβο δεν θα έκανε τη δουλίτσα
0: τη. Όχι, δεν θα την έκανε και αποδείχτηκε πριν κάποια χρόνια ότι δεν την έκανε τη δουλίτσα τη.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα ξαναμηδενίσει το κοντέρι Βύση και θα πάει ακόμα καλύτερα.
0: Αφήστε, παιδιά, τα εκατομμύρια για αυτού. Εμεί έχουμε χρηματοκιβώτιο με ωραίο ποσό 10.023,57 ευρώ. Κληρώνονται την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μέχρι το απόγευμα τη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600, συνολικό κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης, αν κάτι δεν πάει καλά, 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023,57 ευρώ, καλή επιτυχία, Deep Purple στο Red 96,3.

0: Good Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red 96,3, Παρασκευή πρωί με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχεις ρεπορτάζ, Dr. Honolulu.
1: Λοιπόν, βρήκαμε για κάποια χρήματα τα οποία έχουν βάλει, έχουν καταθέσει οι γιατροί στη τράπεζα εξωτερικού.
0: Οι γιατροί εντός εισαγωγικών που ευθύνονται για το θάνατο του Μαζονά. Γιατί ο άλλος που του λέμε εμείς Dr. Honolulu μπορεί να μην ξέρει.
1: Λοιπόν, η σουβλαρχηγός, Γιώργο μου, γιατί τόσα άντρα που έχει καθαρίσει, τόσα λεφτά, φαντάσου. Από 3 έως 9 εκατομμύρια ευρώ προσπαθούμε να διασταυρώσουμε το ποσό το οποίο να δούμε είναι στο όνομα της Dr. Honolulu ή στο όνομα του γιατρού.
0: Ή στο παιδιού, μπορεί να μπει, γιατί μπλέκεται και το
1: κοριτσιών,
0: παιδί.
1: Δύο κορίτσια έχουν, μάλιστα. Που μάλιστα τα είχαν κάνει και πειραματόζω να αποδείξουν ότι οι πλασμαφέρες είναι ασφαλείς. Δεν έχουν το Θεό τους κυριολεκτικά.
0: Πού βρέθηκαν αυτά τα λεφτά τώρα, σε τράπεζα του εξωτερικού,
1: Συνήθως αυτές τις ελβετικές τράπεζες, εκεί στοχεύουμε. Υπάρχει και μια θηρίδα εδώ, εξετάζεται. Το ακαθάριστο του εισόδημα για το 2025 ήταν συνολικά 1.081.000, όπου η γάκα, η ντόκτορας δηλαδή, η καθαρίστρια εταίρων, λες να κάνει καλό κορέτσι η γάκα.
0: Βρε προχώρα.
1: 684.000 βρέθηκαν στο λογαριασμό της, όχι βρέθηκαν, ήταν το εισόδημά της. 397.000 του ντόκτορα που έλαβε τα ωραία συνολάκια. Φορολογητέο εισόδημα, μόνο εμείς φορολογόμαστε σωστά. 330.000 ευρώ και 11.000 ήταν το ποσό που πλήρωσαν, το οποίο θες να σου πω και το insider. Το βάλανε και σε δόσεις. Δεν, βέβαια, δεν βγαίνουν τα παιδιά. Δεν βγαίνουν τα παιδιά μας.
0: Τρομερό. Πάντως έχουμε πολλά θέματα να ασχολούμαι. Μ' αρέσουν οι τύποι που λένε έχει ρίξει ο Μητσοτάκης θέματα στην επικαιρότητα για να μην δείτε, ρε κορόιδα, πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δόκτωρ Χονολουλού, Βύση, Καμπούρης. Ναι, ρε παιδιά, θα γυρίξει ο Μητσοτάκης, παίρνει ένα τηλέφωνο και λέει για πιάστε αυτόν για να μην δουν οι υπόλοιποι πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτές είναι τόσες πολλές περιπτώσεις που είναι και τόσο μπροστά στα μούτρα μας, δηλαδή κοροϊδευτικά εξαπατούν τον ΕΦΚΑ και την ΑΔΕ, που νομίζω ότι είναι θέμα ημερών για να σκάει κάθε μία μέρα.
0: Aerosmith στο Red 96,3. Καλημέρα από το Red Morning Show. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: πλησιάζουμε στις 9. Καλημέρα σε όλους. Red Morning Show, Red 96,3 Παρασκευή πρωί. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Έως τέλος του μήνα, αν είσαι φαν του James Bond 007, έχεις την ευκαιρία σου να απολαύσεις το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, που προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Στις 30 και 31 Οκτωβρίου το Regency Casino Montparnasse μεταμορφώνεται στον πιο φαν και mysterious προορισμό της πόλης. Ανέβα στην κορυφή με τη Spooky Cabin, ζήσε τη δράση της αληθινής διασκέδασης και ανακάλυψε εκπλήξεις που θα σου σηκώσουν την τρίχα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Επικαιρότητα, ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έρχεται η Μέρη να μας μιλήσει για το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
6: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
20: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
19: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
21: Εντάξει. Ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ, τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Την επόμενη εβδομάδα η διπλή κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Δόνης παραμένει στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς το χρήμα. Το κυβότιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ.

0: Boston, λίγο μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή πρωί. Ο μήνας έχει 9. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Να ξέρεις και εσύ να κινείσαι. Παίζει ο μαδάρα σου απόψε.
1: Ωραία, για πες μου, σε παρακαλώ, τι θα κάνει ο Ολυμπιακάρα.
0: Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στις 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Πάρ τα κορίτσια και βγείτε έξω. Έχουμε ματσάκι και απόψε.
1: Ωραία, μπάσκετ είναι αυτό. Να καθίσετε εσείς να δείτε το μπάσκετ. Είναι σε καλή κατάσταση ο Ολυμπιακός είτε
0: η πρωταθλητής Ευρώπης καταρχήν.
1: Εντάξει, ναι. Τι ρωτάω κι εγώ.
0: Την Κυριακή το βράδυ, που δεν αναμένεται και ο τέλειος καιρός, έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Οπότε ξαναπάρ τα κορίτσια και βγείτε έξω.
1: Χαμός, χαμός γίνεται.
0: Πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ. Τα λόγια Πιερακάκη στο Eurogroup. Mm-hmm. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούζ. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε.
1: 3 ευρώ η βενζίνη.
0: Την επόμενη εβδομάδα η διπλή κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο Θέρμανς. Για να δούμε. 15 του μήνα ξεκινάει. Όπως είπες και νωρίτερα, εκατομμύρια ευρώ βρέθηκαν σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανήκουν στους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη.
1: Δεν έχουν το Θεό τους.
0: Έχουμε κλειστά τα σχολεία στην Γράβα λόγω της οσμής αερίου. 4.000 μαθητές έχουν τηλεκπαίδευση σήμερα.
1: Ξέρεις τώρα, Γράβα, τηλεκπαίδευση. Καλά θα πάει αυτό.
0: Χάος για 10η μέρα στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Αυτά έχει επικαιρότητα εν ολίγης.
1: Ωραία, μια χαρά μας τα είπες. Δεν είναι και από τις χειρότερες επικαιρότητες που έχεις δώσει.
0: Όχι,
1: κρατήθηκε
0: εντάξει.
1: Σήμερα Παρασκευή.
0: Σε λίγο ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Θα δούμε την κίνηση. Θα έρθει και η Μέρη να μας πει για το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Guns N' Roses, καλημέρα.

0: 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Πες μας τώρα τι πακέτο μας έχεις ετοιμάσει, πακέτο Red World Tour.
1: Το πακέτο αυτό είναι βαρύ, γιατί θα δεις τους πλασίβα από κοντά. Όχι μόνος κούκος.
0: Όχι,
1: θα δεις με το αγαπημένο σου άτομο που θα αποφασίσεις εσύ και 500 ευρώ μετρητά για να γουστάρεις με την ησυχία σου και 4 ημέρες να το απολαύσεις. Μην είσαι και με μια βαλίτσα στο χέρι.
0: Στην Ουαλία η συναυλία στις 7 Δεκεμβρίου.
1: Στην Ουαλία, πολύ ωραία μας τα λες. 7 Δεκεμβρίου δεν ελπίζουμε να έχει καλό καιρό. Καλό καιρό θα έχει, τι ελπίζουμε. Και όλα αυτά θα τα διεκδικήσεις μπαίνοντας στο site του redfm.gr, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου εντελώς δωρεάν στη φόρμα συμμετοχής και φυσικά μπορείς να κάνεις το ίδιο και στο application του Red, το οποίο κατέβασε το, γιατί έχεις και κάποια notification σε περίπτωση που ξεχνάμε εμείς κάτι.
0: Έχεις 15 λεπτά να μπεις στο redfm.gr ή στο application του Red και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Εμείς κάνουμε και ευνηδιαστικά τηλεφωνήματα στους συμμετέχοντες. Ακούστε τώρα τον Παναγιώτη, μάλλον τον ξυπνήσαμε.
1: Πυροβολάμε.
2: Παρακαλώ.
0: Παναγιώτη.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Έχεις δηλώσει συμμετοχή για το Red World Tour να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, σωστά?
2: Σωστά, ναι.
0: Εντάξει, η κλήρωση είναι 13 Νοεμβρίου, αλλά η Κατερίνα θέλει να σου θέσει εδώ ερωτήματα, γιατί είσαι ένας από τους υποψήφιους, όπως και να το κάνουμε.
1: Έχεις δει ποτέ τους πλασίμπο από κοντά?
2: Όχι, δεν έχει.
0: Πες ότι κερδίζεις, ποιον παίρνουμε μαζί ή ποια, έτσι.
2: Είναι τον Δεκέμβρη η συνομιλία.
0: Είναι 7 Δεκεμβρίου.
1: 7 Δεκεμβρίου, σωστά, πολύ σωστά.
2: Ναι, οπότε μάλλον το κολλητό μου, γιατί ο αδελφός μου δεν μπορεί να έρθει.
1: Αναμήνα έχεις δηλαδή άλλη υποψηφιότητα. Δηλαδή, άμα ήταν τον Νοέμβρη, ποιον θα έπαιρνε, δεν πάνε.
2: Υπηρετεί τη θητεία του.
1: Α, εντάξει, σωστά.
0: Έχεις ξαναπάει Ουαλία? Όχι, προφανώς.
2: Όχι, όχι.
0: Παναγιώτη, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αν κερδίσεις, θα το μάθεις 13 Νοεμβρίου. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Βεβαίως.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς, την καλημέρα μας.
2: Yes.
0: 13 Νοεμβρίου η κλήρωση στις 8:25 το πρωί στο Red Morning Show. Καλή επιτυχία σε όλους. Τρέχουν τα 15 λεπτά. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής είτε στο redfm.gr είτε στο application του Red 96,3.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
4: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
8: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Red Morning Show.
23: Η νούμερο 1.
24: Πρωινή εκπομπή.
22: Red 96,3.

0: 9 και 27, καλημέρα. Red Morning Show, Red 96,3. Βλέπουμε την κίνηση, υποδεχόμαστε τη Μέρη. Λεωφόρος Κηφισού ζορίζεται αυτή την ώρα, η οποία έχει σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο ανωδικό της ρεύμα παρουσιάζει μποτιλιάρισμα από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών και στο καθοδικό ρεύμα από τις τρεις γέφυρες προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Ίδια εικόνα παρουσιάζει η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και η κάθοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Η Μέρη όμως δεν βρήκε κίνηση, ήρθε στην ώρα της, κυρία. Καλώς τη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εδώ ετοιμαζόμαστε. Έχουμε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου χρηματοκιβώτιο, κλήρωση.
1: Ναι, έχουμε χρόνο, αλλά οι μέρες περνάνε γρήγορα. Θα φτάσει 23 Οκτωβρίου, δεν θα το καταλάβουμε.
0: Πρόσεξε, είναι ένα πολύ σημαντικό Παρασκευό Σαββατοκυριακό που έχει ορίσει εκεί την κλήρωση του χρηματοκιβωτίου, γιατί θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που θα τα πάρει θα πει στο πρατήριο, φουλαρέ το, γέμισε το και το αμάξι και το καζάνι και όλα. Και δεύτερον, είναι ουσιαστικά η Παρασκευή πριν τον χειμώνα. Αλλάζει η ώρα από 24 στις 24 προς 25, Σάββατο προς Κυριακή. Μπαίνουμε σε χειμωνιάτικη φάση.
1: Mm-hmm, μ' αρέσει εμένα αυτό, που θα σκοτεινιάζει πιο νωρίς.
0: Την ακούς τη ρομαντική?
2: Την ακούω, είναι ρομαντική.
0: Λέγε Μέρη, πώς συμμετέχουμε, τι ποσό έχουμε, πες τα μας όλα αναλυτικά.
1: Λοιπόν, είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε κάπου το ποσό, γιατί θέλουμε με ακρίβεια λεπτού απάντηση.
0: Βεβαίως.
1: Και στέλνουμε μηνύματα στο 19.600 WIN μέχρι την Παρασκευή που γίνεται κλήρωση στις 4 το απόγευμα.
0: WIN στο 19.600. Πες μας και τις χρεώσεις και τα λοιπά.
1: Βεβαίως. MediaTel, συνολικό κόστος 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όριστο frontstage.gr. Αρμόδιες ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος δεσμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
0: Να ευχαριστηθείς την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή θα έχει βροχούλα λίγο εδώ στην Αττική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλό βόλι.

0: Course, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Γιώργος μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, εξομολόγηση της Παρασκευής, ακριβώς ό,τι λέει η λέξη. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber 6980-963-963, είτε γραπτές είτε ηχητικές, η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Ακούστε τι μας έστειλε μία φίλη μας.
2: Προχθές το μάθημα γιόγκας μου έφυγε μία καλή. Κρότου και λάμψης. Και φυσικά ντράπηκα, αλλά έκανα ότι της έφυγε τη συναθήτριά μου, κοιτάζοντας την επίμονα και θυμωμένη. Γιατί να πιεσέ.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσε τώρα λοιπόν εδώ τι γίνεται.
0: Τι θέλετε τη γιόγκα, πηγαίνετε γυμναστείτε μωρέ, γιόγκα και πιλάτες και βγείτε στους δρόμους και τρέχτε σαν και αυτούς που βλέπουμε εμείς τις 5 τα ξημερώματα και τρέχουν.
1: Λες. Λοιπόν, ναι, άμα τρέξεις μόνος
0: σου. Και κάνε ελεύθερα, ναι, ελεύθερα
1: δρόμο,
0: ότι σας έρθει.
1: Μπορείς να... δηλαδή, και να... Να σου φύγει ό,τι θέλεις.
0: Αθώα και αγία η ακροάτριά μας.
1: Όχι, Αμαρτώλη, τι το φόρτωσε εσύ τις κοπέλες της άλλης.
0: Οι φυσικές ανάγκες είναι φυσικές ανάγκες. Βεβαίως, πρώτο αυτό και πρώτο μύριστης.
1: Να πάρεις τις ευθύνες σου, φιλενάδα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Οι εξομολογήσεις έρχονται όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα στο Viber 6980-963-963.

0: Πλησιάζουμε στις 10 Παρασκευή πρωί, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Το Σαββατοκύριακο τα καλύτερα της εβδομάδας 8 με 10. Πάμε στο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Θα μας το πεις εσύ, ε.
0: Ναι, το δικό της ρυθμό ζωής, αισθητά διαφοροποιημένο από τις προηγούμενες γενιές, φαίνεται πως ακολουθεί η Gen Z, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012.
1: Ωραία, ωραία.
0: Δεν πίνει όσο η μεγαλύτερη. Δεν δίνει προτεραιότητα στο σεξ και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες επιλέγει όλο και περισσότερο την ξεκούραση και τη σταθερότητα.
1: Σοφήμια!
0: Σύμφωνα με την έρευνα, σε δείγμα 2000 ατόμων, το 67% των εκπροσώπων της Gen Z θα προτιμούσε έναν ήρεμο βραδινό ύπνο από μια ερωτική συνέβρεση.
1: Ξεφτύλα!
0: Γιατί ρε?
1: Λοιπόν, άκουσα να σου πω, αν δεν τα κάνεις στην ηλικία που πρέπει να τα κάνεις, να βγεις, να πιεις μέχρι σκασμού, να σε φέρουν τέσσερις φίλες σου.
0: Η έρευνα δεν λέει για ποτό, λέει για σεξ.
1: Να κάνεις, να παυτοθείς με να πειραματιστείς. Αγόρια, κορίτσια, μην είναι τίποτα παράνομο, μόνο και όλα τα λοιπά. Εάν δεν πειραματιστείς, δεν ζήσεις τη ζωή σου, πώς μετά φτάνεις 50 και 60 χρονών και έχεις κάτι. Τώρα θα το πω, κάτι σαλιάγκουρες που είναι σε κάτι μπαρ και τρομοκρατούν τον κόσμο. Δεν πατάει κοσμάκι σε παιδί, βλέπουν αυτές τις φάτσες.
0: Αν πειραματιστείτε, θα γίνετε έτσι, ακριβώς όπως η Κατερίνα. Το απεύχομαι για σας.

0: Πλησιάζουμε στις 10, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φροσκοκομένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το 210-24-21-055.
1: Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση χωρίς φαρμακευτική ουσία και χωρίς μινοξυδίλη? Η Pharmacet έχει τη λύση. Στη σειρά Sculpt Biomed της Pharmacet θα βρεις το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Με φυσικό δραστικό Biocomplex της Maca Peptide και κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες αποδεικνύουν ότι με ταυτόχρονη χρήση καταγράφονται 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Sculpt Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept και δύο βήματα που κάνουν τα επιμαλλιά σου πιο δυνατά.
0: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μια άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
1: Η σύνδεσή σου αποκτά δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα πρωί στις 6.
1: Φιλάκια!
2: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Sculpt Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Sculpt Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
10: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
14: Euphoria! The Pit!
13: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
15: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Εκατομμύρια ευρώ σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη. Κλειστά τα σχολεία στην Γκράβα λόγω οσμής αερίου. Χάος για 10η μέρα στη Γαλλία συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Η Μακάμπη ξεπέρασε το ερμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο με 97-79 για την Ευρωλίγκα. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red.

down. Begin, η Måneskin στον Red 96,3. Καλημέρα, λίγα λεπτά μετά τις 10, Παρασκευή πρωί 9 Οκτωβρίου και η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό συμβαίνει κάθε μία ώρα, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που αυτή τη φορά σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις 4 μέρες στο Cardiff, 2 άτομα 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες και να δεις live φυσικά τους Placebo. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Bring me to life, Evanescence. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Καλή μας μέρα.

0: way to heaven.
1: Η Led Zeppelin και το Stairway to Heaven, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου. Πολύ πρόσφατα, σε μια συνέντευξή του, ο Robert Plant μίλησε για το γεγονός ότι δεν ταυτίζεται πια με τους στίχους του Stairway to Heaven που ο ίδιος έχει γράψει. Αναγνωρίζει όμως πόσο τεράστιο μουσικό επίτευγμα είναι το Stairway to Heaven και φυσικά είναι ένα από τα κλασικά, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε Aerosmith και Crying, που ανακοίνωσαν ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, ένα μήνα πριν, δύο πολύ μεγάλες συναυλίες που θα κάνουν στο Hollywood Bowl μαζί με τους φίλους τους, μέλη των Guns N' Roses, των Black Crowes και πολλών άλλων. Crying Aerosmith αμέσως τώρα στον Red 96,3, περίπου 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Raymond Tonight, και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, Παρασκευή πρωί 9 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου η Deep Purple στο Telecom Center Athens. Με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας και διαχρονικά κομμάτια που τα ξέρεις και τα αγαπάς όλα. Smoke on the Water, Highway Star, Child in Time. Οι Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. Πρέπει να τη δεις αυτή τη συναυλία, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να δούμε τους Deep Purple στη χώρα μας. Την Τρίτη λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Πινέλοπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Liquid on Narcotic, αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Όλα, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: μετρητά, αμέτρητα.
1: All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου. Red
7: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

20 λεπτά περίπου πριν από τις 11, One Way or Another, Blondie, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 και έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα από την αγαπημένη Μέρη Μαργέλη, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Διεκδίκησε το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου, στείλε Win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, media tell, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα. REM, Losing My Religion. Αν και λέει, στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Getting away with it. Η James, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και στο τέλος του μήνα, 24 και 25 Οκτωβρίου, φέτος Bigger, Better, Spookier, το Kids Radio Festival που το λατρεύει όλη η οικογένεια, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με ακόμα περισσότερες δράσεις, παιχνίδια, live shows, συναυλίες με Ακύλα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη αλλά και την Kids Radio Banda. Μάγοι Slime, Science Labs, μαγειρική, αμέτρητες Halloween εμπειρίες για τελείωτη διασκέδαση και non-stop ροή δραστηριοτήτων. Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες μπαίνει στο www.kidsradiofestival.com. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 In the air tonight, έρχεται ο Phil Collins 10 λεπτά πριν από τις 11. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
4: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
3: Οι Oasis επέστρεψαν.
5: Right on, beautiful people, this is it.
3: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλίναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλίναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
7: It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σόκταλο για πιερακάκι στο Eurogroup. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Την επόμενη εβδομάδα η διπλή κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με κορυφαίο το Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 77-58 τη Dubai BC. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3. Give it away, Παρασκευή πρωί 9 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου καθημερινά από το μικρόφωνο του Red 96,3 και είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 11 και ανοίγω αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Απλά συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Αυτό ήταν. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στην Ουαλία, στο Cardiff, μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο παρέα, εσύ θα τον διαλέξεις. 500 ευρώ τα ξοδεύετε όπως θέλετε εσείς. Και στις 7 Δεκεμβρίου θα δείτε live μαζί τους Placebo, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour. Eye of the Tiger, Survivor, The Show Must Go On Queen. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3.

The Show Must Go On, το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ο Freddie Mercury πριν φύγει από τη ζωή, μαζί με τους Queen φυσικά, στον Red 96,3 Πνελόπαινα Στασοπούλου. 9 Οκτωβρίου σήμερα είναι τα γενέθλια του John Lennon. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο ευρηματικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Άλλαξε τη μουσική και μαζί με τους Beatles, αλλά και με τη δική του προσωπική πορεία. Fun fact, ο γιος του γεννήθηκε την ίδια μέρα, σαν εκείνον έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα. Somewhere I Belong έρχονται οι Linkin Park και ο Marilyn Manson αμέσως μετά, διασκευάζοντας Sweet Dreams από τους Eurythmics. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπε Αναστασοπούλου μαζί σου, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Παρασκευή πρωί 9 Οκτωβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος Jeremy Strong ως Mark Zuckerberg και ο Jeremy Allen White και ο Mickey Madison στην ταινία The Social Reckoning, που αυτή τη φορά δεν γράφει μόνο το σενάριο αλλά και τη σκηνοθετεί ο βραβευμένος με Oscar Aaron Sorkin, ο ίδιος άνθρωπος που έγραψε το σενάριο για το The Social Network πριν από 16 χρόνια. Και αν το The Social Network εστίασε τότε στο όραμα των ανθρώπων πίσω από τη δημιουργία του Facebook, τη πλατφόρμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που επικοινωνούμε, το The Social Reckoning ήρθε για να μας μιλήσει για τη σκοτεινή πλευρά αυτής της πλατφόρμας και το πόσο τρόπος που καταναλώνουμε περιεχόμενο δεν είναι τελικά μόνο δική μας επιλογή. Από χθες λοιπόν στους κινηματογράφους, The Social Reckoning από την Feel Good. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Το Αφρικα για τη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλλη. Διοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι.
20: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
18: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
22: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
21: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
22: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
18: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Η Radiohead και το υπέροχο Street Spirit 20 λεπτά πριν από τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά είναι το ποσό. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου από τη Μέρη Μαργέλη. Διεκδίκησε το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά, με το μήνυμά σου στη LeWin στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μηδιατέλ συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή ανώ των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Σε περιμένει να το διεκδικήσεις, κλήρωση και τηλεφώνημα μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. In Trans, ένα υπέροχο τραγούδι από τους Scorpions. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Fairy Tale Gone Bad, η Sunrise Avenue. Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 12. Και έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης, την Τρίτη που μας έρχεται στις 13 του μήνα, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Φωκίωνος Νέγρη 42. Το καθιερωμένο ραντεβού με τον Μπλάντι, για να δώσουμε μόλις 20 λεπτά από το χρόνο μας και να βοηθήσουμε μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Μην το σκέφτεσαι καθόλου, κλείσε το ραντεβού σου για αιμοδοσία στο Bloody.org. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης, μείνε συντονισμένος γιατί ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Πριν έρθει ο Γιάννης, Seven Nation Army, White Stripes. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Εκατομμύρια ευρώ σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο Μαζονάκη. Κλειστά τα σχολεία στην Γκράβα λόγω της οσμής αερίου. Χάος για 10η μέρα στη Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Καυστικός Μουρίνιο για την ενοχή της City. Προτιμώ να γελάσω, ελπίζω να ζω όταν βγει η απόφαση. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου, Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Life!
1: Και όμως αυτή ήταν η στιγμή των Bon Jovi, Red Wall Tour Live στο Wembley, ακούγοντας It's My Life. Κοίταξα ψηλά, It's My Life, τα άκουσα αλλιώς. Πραγματικά, συναυλιακή εμπειρία. Placebo, Red Wall Tour Live στο Cardiff. Να μπεις και τώρα στο application του Red, redfm.gr. Έχεις 15 λεπτά για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Διεκδικείς συναυλιακή εμπειρία, μαγική για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Για να λέω να έχεις παρέα, Rock and Roll Queen Subways. Να κυλάει στο αίμα σου. In red. Yeah.

Πρόκειται να πρώτα πει κανείς για ένα συγκρότημα σαν τους Eagles. Σαρωτικοί σε όλα τα επίπεδα στα 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια παγκοσμίως, 100 μόνο στην Αμερική. Βρίσκονται σε όλες τις λίστες των καλύτερων με τα καλύτερα. Θέση 75 στους καλύτερους 100 καλλιτέχνες όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone. REM, άλλη σπουδαία μπάντα. Τεράστια διαδρομή, τεράστια αποδοχή. Κόλλησαν στο κουραστήκαμε και κρέμασαν παπούτσια πάρα πολύ νωρίς. REM, Everybody Hurts. Μεσημέρι Παρασκευής, ο κλαίς το αίμα σου είναι red.

0: καλά η αύριο ο καιρός. Ισχύει, Στεφανία, ισχύει. Ειδικά για Κυριακή με βροχή στην πόλη. Βλέπω φθινόπωρο, παιδιά. Φθινόπωρο. Παρέα στο Red 96,3 25 μετά τις 12. Για να μην λέμε εδώ χορηγός εκπομπής Vodafone Seagull Student. Στο full. Στην φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full όπως ακριβώς τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Here without you, 3 doors down.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία προ... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
12: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
18: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
19: Red Morning Show.
20: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νόμπελ Ειρήνης 2026 στην Άβη Πιλάη από την Νότιο Αφρική. Μία εξέλιξη που μπορεί να μην αρέσει τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ήθελε τον Νόμπελ Ειρήνης, αν και έχει ήδη ένα, του το έχει χαρίσει η Μασάντο από τη Βενεζουέλα. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μετρητά χάρισμα από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Συμμετοχή και τώρα. Win αποστολή στο 19.600 και πολύ καλή επιτυχία. MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Χρηματοκιβώτιο. This is the real life.

0: Τέλειος καιρός για να γίνει τέλεια η εποχή. Μέχρι τους 28 στην πόλη, Παρασκευή μεσημέρι κατά τα άλλα, 13 πριν τη μία. 9 έχει σήμερα Οκτώβριος, παρέα σου, ο Red 96,3. Vodafone TV χορηγός. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οι πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, Feel Good, 16 χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ. Social Network του David Fincher, ο Aaron Sorkin, βραβευμένος με Όσκαρ, σεναριογράφος της ταινίας, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του ανεπίσημου sequel The Social Reckoning που βγαίνει στις αίθουσες 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Η ταινία βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, το ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post με τίτλο Facebook Files που βραβεύτηκε με βραβεία Pulitzer. Social Reckoning στους κινηματογράφους από 8 Οκτωβρίου από τη Feel Good. Μένεις εδώ στη μία κάτι, σου δίνω ευκαιρία. Red Wall Tour, Placebo Live στο Cardiff. Nickelback, How You Remind Me, Γιάννης Λεουνάκης εδώ.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria! The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του heavy metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special Guest, η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live, 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: 60 bit, είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
17: Αφεντικός σαν εσένα.

Τανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Να προστατεύσουμε τους πολίτες από το ενεργειακό σοκ, τα λόγια πυρακάκι στο Eurogroup. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τα ξημερώματα το στενό του Ορμούς. Την επόμενη εβδομάδα η διπλή κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στις 9 και 4 για την Ευρωλίγκα. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 10.023,57 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Μέλισσα Έθριτζ, like the way I do. Έχεις τον τρόπο, τον έχεις. Σου δίνω τη στιγμή τώρα για τα επόμενα 15. Μπε στο application του Red ή redfm.gr. Συμπληρώσε τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι και πάλι 11 μετά τη μία. Γιάννης Λεουνάκης εδώ με Scorpions. No one like you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μάικλ Ντάγκλας, μεγάλος ηθοποιός. Αποκάλυψε τώρα ποιος ήταν ο νούμερο ένα αντίζηλός του τα πρώτα χρόνια σχέσης του με την Κάθριν Τζέτα Τζόουνς και δεν πάει το μυαλό σου. Κόμπι Μπράιαντ. Ο Κόμπι, λέει, έβρισκε αφορμή να επισκέπτεται το σπίτι της καθημερινά. Πρόφαση ότι έψαχνε το σκύλο που έχασε. Πολύ καλό. Lolly Boy, Black Keys, αγγλιά στο αίμα σου είναι red.

0: Κάρλος Σαντάνα είναι ο ορισμός του smooth, αν το γνωρίσεις και σαν άνθρωπο από κοντά. Γιατί μουσικά ήταν, είναι και θα παραμένει για πάντα smooth. Μεσημέρι Παρασκευής κατά τα άλλα, 9 Οκτωβρίου 26 μετά τη μία. Παρέα σου ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone See You Student. Στο full. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Joan Jett, I hate myself for loving you.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία προ... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Διοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
19: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
20: Oh. Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Black Sabbath είναι ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

σαν όνειρο. 28-29 για σήμερα στην πόλη. Ιδανικός Οκτώβριος που σήμερα έχει 9. Ιδανικό χρηματοκιβώτιο Οκτωβρίου στις 23. Ανοίγει το Red 96,3 και παίζεις για 10.000. 23 ευρώ 57 λεπτά συμμετοχή. Και τώρα με το μήνυμά σου και πολύ καλή επιτυχία. Win αποστολή στο 19600 media. Τελικός του SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠΑ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής για άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απόλυτης περιουσίας. ΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όρη διαγωνισμού. Frontstage.gr. redfm.gr. I was made for loving you. Kiss. Μεσημέρι Παρασκευής. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

0: Αν κοιλάστε μας, Winered, 24 και 25 Οκτωβρίου. Το Spooky Kids Radio Festival επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με πιο πολλές δράσεις για τα παιδιά. Πιο πολύ παιχνίδι, πιο Halloween από ποτέ. 24-25 Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, στον Γκάζι. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω τώρα Brian Molko Placebo με τη μαμά στις 2 κάτι. Θα σου δώσω μία ακόμα ευκαιρία να διεκδικήσεις Placebo Red World Tour live στο Cardiff στις 7 Δεκεμβρίου. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, μαζί σου και στο Cardiff.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: See you student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες σε 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα. Χαθήκαμε, Μακί!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία», αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

χαρά Θεού, μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου με σούπερ ήλιο στην πόλη στους 28, λίγο αργότερα παρέα σου ο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης. Τώρα σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία να διεκδικήσεις Cardiff 4 ημέρες εσύ και η παρέα, 500 ευρώ να δεις συναυλιάρα Πλασίμπο Red World Tour. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 ή στο application του Red ή redfm.gr.

Ισπανία. Η Μαρή Κάρμεν, η 87χρονη που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και οδήγησε βέβαια την Ισπανία σε εκλογές, έφυγε τελικά από τη ζωή. Δύσκολο. Δύσκολο επίσης όταν η ΠΑΕΚ που επέζησε της θανατικής ένεσης και έκανε όλο τον κόσμο να αναρωτηθεί για όλο αυτό το φαινόμενο, έρχεται τώρα ο Χέγκζεθ και δηλώνει πως η εκτέλεση θανατοποινήτη για τη σφαγή στο Τέξας θα γίνει δημόσια. Δύσκολο επίσης, Zombie Cranberries, μεσημέρι Παρασκευής, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 26 μετά τη μία μεσημέρι Παρασκευής. Λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχή να αντέξει λίγο ακόμα αυτός ο ήλιος παρέα σου. Ο Red 96,3 Γιάννης Λεουνάξης εδώ. Χορηγός Vodafone See You Student στο Full. Τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Led Zeppelin, Who Lotta Love.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις

0: εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
3: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
2: Οι Oasis επέστρεψαν.
4: Right then, beautiful people, this is it.
2: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
10: Σταμάτα, βρε γλουσούζι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
13: Αγγυλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

Τέτοιες μέρες το 1971 αυτή η αλμπουμάρα βρίσκει τη θέση του στο 1 στα βρετανικά τσάρτσα, δύο σχεδόν χρόνια μετά την κυκλοφορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζέπελιν για πάντα αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red. Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το Red. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Συμμετοχή και τώρα. Win. Αποστολή στο 19.600. Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης. 214-214-80-20 αρμόδιος. Ρυθμιστής ΕΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω των 18, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. 10.023 ευρώ 57 λεπτά. Μετρητά χρηματοκιβώτιο. Rock you like a hurricane. Scorpions μεσημέρι Παρασκευής. Για να μην λέουν έξι την παρέα μέχρι τις 3. Λάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Πώς φτιάχνει τη διάθεση αυτό το λεγόμενο μικρό καλοκαιράκι? Για πάντα, ναι, για μερικά 24 ώρα ακόμα στην πόλη παρέα σου είναι ο Red 96,3 και αυτό μεσημέρι Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης. Να σου θυμίζω και το λέω και να μην το ξεχάσω κι εγώ. Τρίτη και 13. Η Deep Purple είναι στην Αθήνα και δεν το χάνεις. Deep Purple Live στο Telecom Center με το Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με Night of the Seven Kingdoms. Βλέπεις τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Buildings που και αυτό είναι super. Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Μένεις εδώ τώρα στις 3 Παναγιώτης Μπιχαλαριάς. Θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές Red Wall Tour Final Countdown. Γιάννης Λεουνάκης παρέα σου 12-3. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα. Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις κουπονιά αγορών?
1: Εδώ είμαστε!
0: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
1: Εδώ είμαστε!
0: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

0: Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here, baby.

έπαιξε. Βεβαίως Μπουκαρέστη, το live έκανε 53 συλλήψεις. Οι Aerosmith όμως πλήρωσαν την εγγύηση για όλους. $500 ανά άτομο. Red 96,3. Παρασκευή μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλώς σε βρήκα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα.

Wagwell Rock 24-7 και στο Red Application και το redfm.gr. Εκεί όμως μπαίνεις για να μπεις και στον μεγάλο διαγωνισμό Red World Tour και να βρεθείς μαζί με την παρέα σου στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Θυμίζω Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παρασκευή μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ράσμους.

0: τραγούδι για λόγους που προφανώς καταλαβαίνεις έγινε τεράστια επιτυχία στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 80. You and the Army Now, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Telecom. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Άλλο level, μεγάλο level και στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνει συμμετοχή τώρα. Song 2 Blair. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
16: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
15: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
17: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
18: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
19: Ναι, μαμά.
18: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
19: Ναι, μαμά.
18: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
19: Ναι, μαμά.
18: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
20: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έκθεση. Λαόρτ. Ballet National de Marseille. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Oracle. Ρόμπερτ Άικ. Ειδήποδας. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάγκλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Isomat Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Isomat Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
25: Isomat Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
1: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
26: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Red Hot Chili Peppers.

Κάτσε να σου κάνω ένα γρήγορο τεστ. Πόσα έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, το οποίο θα ανοίξει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Στείλε τώρα win στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18. Forumstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 11.14 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19.600. Κάθε SMS που στέλνεις είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Red 96,3.

0: Παρασκευή σήμερα, το θυμάσαι, έτσι, σκάσε χαμόγελο. Techno The Church, Hozier, Red 96,3. Και την Τρίτη 9,5 με 1 σε θέλω στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, για να δώσεις αίμα. Και εσύ και εγώ και όσοι μπορούμε. Εθελοντική αιμοδοσία από την Πλάντη και τον Red 96,3. Γιατί ως γνωστόν, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Πάμε και στον χορηγό. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο και λες, εδώ θέλει γενική. Σκόνη, άμμος, λεκέδες, τα γνωστά. Στο 11888 για όλα κλείνεις βιολογικό καθαρισμό και έρχονται στο χώρο σου σε όλη την Αττική. Γιατί και όλο τον Οκτώβριο η υπηρεσία είναι στα 54,90 ευρώ αντί για 59,90. Μπες στο 11888.gr, πάρε το 11888 και κλείστο, ούτε μετακίνησης ούτε αναμονές. Σε λίγο ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Doors, People Are Strange, Pink αμέσως μετά. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
5: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
4: Οι Oasis επέστρεψαν.
6: Right then, beautiful people, this is it.
4: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Slide, η απελπισμένη ερώτηση του Άντωνη Κίντη στο Other Side των Red Hot Chili Peppers. Red 96,3, καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 μετά τις 4 μεσημέρι Παρασκευής. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά από τώρα. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

Μεσημέρι Παρασκευής, 17 μετά τις 4 και από ό,τι βλέπω τώρα δεν περνάς καθόλου καλά στους δρόμους της πόλης σήμερα. Μάλλον και σήμερα. Red 96,3 δυνατά. Δυνατό και το νέο Red World Tour. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Μαζί με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 ευρώ μετρητά. Μπαίνεις τώρα Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, 22 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα. Και I Will Survive, Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Ένας εφηβικός έρωτας εξ αποστάσεως έδωσε την έμπνευση στον Alex Band, τον Calling Wherever You Will Go, στον Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, χορηγός η Telecom. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη επικοινωνία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και άνοιξε το χρηματοκιβώτιο. Πάρε από μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Παίζεις την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Δηλώνεις όμως τώρα συμμετοχή. Break me, shake me, Savage Garden. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
3: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
8: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
9: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
17: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Miles Rona Nack στον Red 96,3 που σου λέει ξεκάθαρα άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και πάρε από μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Παίζει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με τη Μέρη. Στέλνεις όμως τώρα Win στο 19600 και δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Το σημαντικό είναι αυτό, να θυμάσαι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: θεωρούσε πολύ άνευρο και πολύ pop ο Chester Bennington. Δεν ήθελε να μπει μέσα στο Hybrid Theory, δισκάρα. Ευτυχώς δεν ακούστηκε. In the end, Linkin Park, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Πάμε και στον χορηγό, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Σε λίγα λεπτά, 5 και 10 θα ανοίξω ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Ετοιμάσου να μπει στη μεγάλη κλήρωση, να δεις live Placebo στην Ουαλία, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. AC/DC, Thunderstruck. Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε.
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε.
10: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα το contouring.
12: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: It's Red, it rocks.
20: Red 96,3.

τρία δυνατά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τώρα τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση και να ετοιμάσεις αποσκευές για Cardiff, Ουαλία, για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Τι κάνεις? Πάρα πολύ απλά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Bon Jovi, Red 96,3.

REM, Losing My Religion, Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα. Σκέφτομαι τώρα φωναχτά. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μείνω Γιάννης Λιονέξης εδώ και να πάω εγώ στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στην κλήρωση. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει στη φόρμα. Daddy Cool Placebo φυσικά. Πάνε και ο της Μιχαλαριάς στην παρέα.

0: Όλες οι κομματάρες που αγαπάς στο 96,3 Poison, Alice Cooper, Παρασκευή απόγευμα, Παναγιώτης της Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, αλλά σου έχω και γευστικό διαγωνισμό. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Η Pizza Fan φαίνει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκας τελικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και vintage special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τις με την προσφορά. Πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Αλλά στείλε τώρα email και στο play@frontstage.gr γράφοντας το θέμα Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σου για να κερδίσεις δύο high protein pizzas. play@frontstage.gr Red 96,3. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου χρηματοκιβώτιο στις 4 παίζεις για 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Δηλώνει συμμετοχή τώρα. Scorpions, Wind of Change κομματάρα. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
2: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
3: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
3: Και η Nirvana είναι Red.
5: Attention, this is Kurt from Nirvana.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

20 πριν από τις 6, Παρασκευή απόγευμα, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για 10.000, 23 ευρώ και 57 λεπτά. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20, γραμμή υποστήριξης MediaTel, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτής 1.14 ΕΟΠΑΕ. Win τώρα στο 19600. Κάθε SMS που στέλνεις είναι και μια

0: Εδώ είναι Γιακουμάκης, τον βλέπω. Fallout Boy Beat It στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς από τις 3 μέχρι και τώρα. Χορηγός η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Από 2 έως 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνεις και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες, 6 με 8. Σε λίγο θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση και να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 cash. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ePass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ePass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ePass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ξαναζήστε το γεγονός με την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger στο Disney Plus. Με αποκλειστικά ανέκδοτα πλάνα.
10: I get butterflies thinking about it. It's bigger than me, you know. It's just gonna be carnage.
9: Οι Oasis επέστρεψαν.
11: Right then, beautiful people, this is it.
9: Oasis Don't Look Back in Anger. Η πρωτότυπη ταινία του Hulu έρχεται 9 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο Disney Plus. Disney Plus Watch Party για την ταινία Oasis Don't Look Back in Anger. Μπες στο site του Red, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο.
12: Sea Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
17: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
18: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Fairy Tale Gone Bad και με αγωνιστικούς χαιρετισμούς ιδιαίτερα στον Κηφισό, όπου στην άνοδο γίνεται. Άστα να πάνε από το Ρέντι, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και πάνω από τα ΚΤΕΛ περίπου. Εδώ είμαστε όμως, Ρέντι 96,3 και είναι Παρασκευή απόγευμα, 9 Οκτωβρίου. Καλησπέρες. Τι γίνεται, πού σε βρίσκω σήμερα, όπου και αν σε πετυχαίνω, σίγουρα στο δρόμο της επιστροφής. Οι περισσότεροι τώρα μαζί επιστρέφουμε κάθε μέρα 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, ό,τι θέλεις. 6980-963-963. Γίνεται, είπαμε, στους δρόμους σήμερα, κατά κόκκινα τα περισσότερα. Και ανοίγω κατευθείαν τις συμμετοχές για Red World Tour, γιατί εδώ είναι τα ωραία. Σε στέλνουμε πλασίμπο. Ουαλία, Κάρντιφ. Θέλεις να πας στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ cash για να ξοδεύεις, για να δεις εκεί τους φοβερούς πλασίμπο. 15 λεπτά δικά σου από τώρα, μπαίνεις redfm.gr, στο site μας ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία. Monophonics, bang bang. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, Red 96,3.

Hot on the River, αυτή είναι η Styx Red 96,3 και είναι Παρασκευή, απόγευμα 6 και 4 σχεδόν. Και πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε πολλά άλλα σημεία. Στην παραλιακή, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά, μέχρι την Καλαμακίου περίπου, ή μάλλον μέχρι την Αλίμου. Στην Ηλιούπολη πάρα πολύ κίνηση. Στη Λεωφόρο Κύμης τώρα πολύ κίνηση. Γύρω από τη Νέα Ιωνία, Έλα Λαμέιν, Ηρακλείου κτλ. Γίνεται χαμός και εκεί. Στο Μεταξουργείο, Αχιλλέος, Κωνσταντινούπολης, στα κόκκινα. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, το είπαμε. 6980-963-963 και κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για 7 λεπτά ακόμα για να μπεις στην κλήρωση Red World Tour Placebo Ουαλία. Θέλεις να πας? 6 Δεκεμβρίου είναι στην αυλία, καλά το θυμάμαι. Με την παρέα σου, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Μπαίνεις redfm.gr στο site μας ή στην εφαρμογή μας. Στο application του Red 96,3 πολύ εύκολα, πολύ απλά συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Coldplay αμέσως μετά, τώρα Lenny Kravitz. Fly Away, Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Εδώ είμαστε. Ρέντε 96,3 Narcotic Liquid και είναι Παρασκευή απόγευμα, 6:25 περίπου και κάτι ακόμα. Αν δεν πρόλαβες να μπεις στο site μας, στο redfm.gr, στην εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής για Red World Tour. Επόμενη ευκαιρία, 7 και κάτι. Εδώ είμαστε. Χορηγός μαζί μου, Nova. Με το Nova More αλλάζουν πολλά στην εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο, τέρμα πια οι αναμονές. Premium εμπειρία εξυπηρέτησης, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι θέλεις, τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις Call Me Back στο Nova App, με το πάτημα ενός κουμπιού, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται τεχνικό, σε επίσκεψη δηλαδή, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Να πω καλό Σαββατοκύριακο από τώρα, καλό σου κουπεδιά, όπου και αν σε πετυχαίνω τώρα. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Σου θυμίζω το χρηματοκιβώτιο. Καλά, αυτή η κλήρωση δεν χάνεται. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά θα τα ακούσει τώρα, θα στα θυμίσω και εγώ μετά. Bon Jovi, It's My Life, Muddy Waters, Money's Boy, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
22: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
24: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
25: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Isomat Premium.
25: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Isomat Premium.
25: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
26: Isomat Premium.
25: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
27: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
28: Και από κρωματάκι.
27: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
30: Σταμάτα, βρε γλουσούζι.
31: Red Morning Show.
32: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
33: Αν κυλάει στο αίμα σου,
32: είναι Red 96,3.
34: Oh yeah. Oh yeah.

It's my life, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 6 και 38 περίπου, πω ακρίβεια. Θυμίζω, λίγο μετά τις 7 και άλλη ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση Red World Tour, πλασίμπο στην Ουαλία. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά. Θυμίζω επίσης, χρηματοκιβώτιο, έρχεται δυναμικά 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Τ' άκουσες ίσως πριν από λίγο, θα στα θυμίσω κι εγώ αμέσως μετά. Can't Stop, Red Hot Chili Peppers. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Thanks για όλα τα μηνύματα από όλες τις περιοχές. Τα πράγματα στην κίνηση δεν έχουν αλλάξει και ιδιαίτερα. Και στον Πειραιά και στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας γίνεται παντού.

0: Latin Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Εδώ είμαστε, Red 96,3. Καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι πριν από καιρό που λέγαμε ότι κάποιοι ετοιμάζουν ένα καινούριο χάπι το οποίο θα αντικαταστήσει τη γυμναστική. Και τώρα το βλέπουμε. Νέο χάπι, λέει, χτίζει μύες όπως το γυμναστήριο χωρίς προπόνηση. Okay. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Και καλησπέρα στα γυμναστήρια επί τη ευκαιρία με αυτή την ώρα. Καλή προπόνηση, παιδιά. Μην πιστεύεις αυτές τις τρίχες και όλους αυτούς τους κομπογιανίτες κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση χάπι να κάνει τη δουλειά που κάνει το γυμναστήριο. Τελεία και παύλα. Αυτά είναι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Le Parcel 8 έφτασε Ελλάδα. Θέλεις να είσαι από τους πρώτους που θα το δουν από κοντά? Πας στην Νότο Αθήνα μια βόλτα, γνωρίζεις για πρώτη φορά τη Λέπα, τη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Ανακαλύπτεις από κοντά τη δύναμη, την κομψότητα, την άνεση και το ξεχωριστό design της. Be the first λοιπόν στο Metropolitan Expo από 3 μέχρι 11 Οκτωβρίου και χορηγός μαζί μου Nova. Θέλεις να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές? Με την Nova βέβαια κερδίζεις παντού. Γιατί έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει περισσότερα στο nova.gr. Μετάλλικα, Enter Sandman έρχονται τώρα. Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις κουπονιά αγορών?
12: Εδώ είμαστε!
11: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
12: Εδώ είμαστε!
11: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
14: Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: 50. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 και είναι Παρασκευή, απόγευμα 9 Οκτωβρίου. 7 και 8 λεπτά περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8. Εννοείται ότι συνεχίζεται ο χαμούλης στους δρόμους και ιδιαίτερα στην άνοδο του Κηφισού. Τι πράγμα είναι αυτό, τι γίνεται. Όπου και αν είσαι, είτε πυγμένος είτε όχι, στείλε μου Viber μήνυμα με οτιδήποτε θέλεις. Μπορεί να είναι τα σχέδιά σου για το Σαββατοκύριακο ή οτιδήποτε άλλο. Ή το πού ακριβώς είσαι αυτή τη στιγμή και τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους. 6-9-80-9-63-9-63 το Viber, 6-9-80-9-63-9-63. Όμως είναι και η ώρα που κάθε φορά ανοίγουμε τις συμμετοχές για Red World Tour. Αυτή τη φορά σας θέλουμε να δεις Πλασίμπο, όχι όπου να είναι, στην Ουαλία, Κάρντιφ, 2 άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα, συν 500 ευρώ. Έτσι, για να ξοδεύεις. 500 ευρώ cash. 15 λεπτά από τώρα δικά σου, μπαίνει στο site μας redfm.gr, στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, Aerosmith αμέσως μετά, τώρα όμως Queen.

Dream On, Aerosmith και 6 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο site μας redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το application του Red 96,3 να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Σε στέλνουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. 6 λεπτά ακόμα δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Τι βλέπω εδώ? Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να ξεχάσει, λέει, την κρίση με την Πορτογαλία. Ξέρεις όλο αυτό που τον αφήσανε στον πάγκο, αναπληρωματικό, τα έχει με τον προπονητή και το ένα και το άλλο. Το έστειλε το μήνυμα βέβαια αυτός στην Πορτογαλία, στην Ομοσπονδία κτλ. Ότι, OK, εγώ δεν έχω δεν φεύγω από την εθνική. Δεν το είπε ξεκάθαρα, αλλά ουσιαστικά υπονόησε ότι διώξτε αυτόν τον προπονητή. Κάπως έτσι τα λέει ο Κριστιάνο. Εμέσως πλην σαφώς, όπως λέμε. Ευγενικά, ευγενικά. Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι. Kaiser Chiefs. Red 96,3. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Παρασκευή, απόγευμα.

0: Απίθανο. Enjoy the silence. Depeche Mode. Red 96,3. Εδώ είμαστε. 6 με 8. Γιάννης Γεωργουμάκης μαζί σου όπως κάθε απόγευμα και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το παιχνίδι ξεκινάει στο The Lincoln Sports Park. Κράτα την ημερομηνία 24 Οκτωβρίου. Το The Lincoln Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές, ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Street League 3x3, όχι μόνο αθλητική διοργάνωση, αλλά ουσιαστικά μια εντελώς μια μοναδική εμπειρία που φέρνει κοντά τους φίλους του μπάσκετ, ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και δίνει σε όλους την ευκαιρία να μοιραστούν το πάθος τους για το μπάσκετ. Θοδωρής Παπαλουκάς και Κώστας Τσαρτσαρής εκεί, 24 Οκτωβρίου, The Lincoln Sports Park. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Είσαι στην Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα αν είσαι πελάτης Nova, μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Και Black Sabbath μεταξύ άλλων και Scorpions έρχονται και Burning Heart, Survivor. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του Heavy Metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Dorean Test Drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
4: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
5: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Scorpions, Red 96,3, Send Me an Angel. Χρειάζονται και τα μετρητά όμως, έτσι. Χρηματοκιβώτιο επιστρέφει και πάλι με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτή η κλήρωση πραγματικά είναι άχαστη. Στείλε μήνυμα για να είσαι μέσα στην κλήρωση, μέσα στο παιχνίδι. Στέλνεις Win στο 19600, είναι πανεύκολο. Win στο 19600 είναι Mediatel. Συνολικό κόστος SMS 1,36 το ευρώ, συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Στέλνεις Win λοιπόν στο 19600 και μπορεί να γίνουν δικά σου. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά εδώ, στο Red 96,3. Black Sabbath, Paranoid, Evanescence, αμέσως.

0: Believer και Red 96,3, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 8, 6 με 8 μαζί και σήμερα επιστρέφοντας από διάφορα σημεία όπου είναι ο καθένας, πάντα παρέα με Red 96,3 στο 2ωρο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και κράτα εδώ πέρα το εξής. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, 24 Οκτωβρίου 2026, The Hellenicon Games, Street League 3x3, πραγματικά μπασκετική εμπειρία φοβερή, The Hellenicon Sports Park, και βέβαια με τη συμμετοχή του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή. Χορηγός μαζί μου, Nova. Το Nova ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, με το ίντερνετ στο σπίτι, με το Wi-Fi, με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου, περισσότερα nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour Placebo. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6, τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 εδώ, στο Red 96,3. Περάστε το Σαββατοκύριακο τέλεια. Animals, House of the Rising Sun. Bye.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Best τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπόνια αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
9: γράψει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κάποιος μου είπε να σας πω πως είναι Παρασκευή. Thank God it's Friday, λοιπόν, για άλλη μια φορά. 9 του Οκτώβρη φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη. Κίνηση στους δρόμους τρελή ακόμα. Δεν ξέρω τι είχε γίνει. Μάλλον φταίει Γιάννης Γιακουμάκης από τότε που ξεκινήσαμε μετά το καλοκαίρι. Και μου είπε, ρίχνει μια ματιά, Γιώργο, και μετά τις 8, 8.30, 9 παρά λίγο τι γίνεται. Και το κάνω. Δεν έχει γίνει διαφορά. Να πω, να τώρα ας πούμε, ο Γιακουμάκης δεν χρειάστηκε να μου δώσει την συμβουλή, γιατί δεν υπάρχει ψυχή στους δρόμους. Όλα πηγαίνουν καλά, μπαρ και τίποτα τώρα. Και η Κηφισίας και ο Κηφισός και στην Εθνική Οδό έχουμε κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, μάλιστα. Highway to Hell, λοιπόν, Red 96,3 στο μικρόφωνο όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Αποστόλου. Πάμε.

Και με από κάτω την κάνεις και με ζάχαρη, τα μάτια θα σας εξομολογηθώ ότι περίμενα πώς και πώς να τελειώσει αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων ή να αρχίσει και πάλι το πρωτάθλημα το κανονικό. Όχι στην Ελλάδα βέβαια, που δεν είμαι και ιδιαίτερα παντός, η δική μου ομάδα ούτε ξέρω ποια σε ποια κατηγορία παίζει. Αλλά βέβαια για την Αγγλία που πραγματικά όχι μόνο είμαι ο παδός, αλλά πραγματικά χαίρομαι όλα τα παιχνίδια γιατί είναι όλα ντέρμπι και παιχνιδάρες. Αν ξέρεις δηλαδή τους τρελούς διαιτητές που έχουν εκεί, όλα τα άλλα είναι μια χαρά και διασκεδαστικά. That's with somebody, man, ό,τι πρέπει λοιπόν για αυτή την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη.

0: Ηλιούπολης, μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές τους επιτυχίες στον αέρα του Ρέντι σήμερα Παρασκευιάτικα 9 το Οκτώβριο, Every Breath You Take. Όμως για να πάρεις αυτή την ανάσα χρειάζεται και αίμα, οπότε έχουμε την 3η 13 το Οκτώβριο εθελοντική αιμοδοσία στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης από το Μπλάντι που επιστρέφει εκεί 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Ξαναλέω, θα είμαστε εκεί και ο Ρέντι 96,3 την 3η 13 το Οκτώβριο 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι στη γειτονιά μου, Φωκίνος Νέχη 42 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με την Μπλάντι για να δώσουμε αίμα. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στον αέρα του Ρέντι 96,3 Sweet Dreams, η διασκευή των Marilyn Manson και αμέσως μετά You Give Love a Bad Name από Bon Jovi και λες το αίμα σου είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
2: πρωί...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Θαυματουργές θεραπείες, μαγικές λύσεις, υποσχέσεις παντού. Ώρα

0: πιο σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή τον πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
6: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
7: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3 με Bon Jovi και You Give Love a Bad Name σήμερα Παρασκευή 9 το Οκτώβριο, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, αλλά και το φθινόπωρο φαίνεται ότι θα είναι εδώ από Κυριακή και μετά. Σε όλη τη χώρα θα αρχίσει σιγά σιγά ο καιρός να αλλάζει, δεν θα έχει τη ζέστη δηλαδή που είχε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και πηγαίνουμε σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό όπως είναι αναμενόμενο εξάλλου για τα μέσα του Οκτώβρη. Είναι ωραία 96,3 με τις μουσικές και για αυτό το Πού Σου Κου με Joan Jett, με Aerosmith και τώρα Pink. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.

0: Half είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: I love and roll από την John Jett και τους Black Hearts στον αέρα δυνατά του Red 96,3. Είναι Παρασκευή, είναι 9 του Οκτώβρη και ετοιμαζόμαστε στις 24 και 25 Οκτώβρη για Kids Radio Spooky Festival και πάλι στην Τεχνόπολη της Δήμου Αθηναίων, που φέτος θα είναι bigger, better και spookier, με συναυλίες από Ακύλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη και Kids Radio Banda. Περισσότερο Halloween από ποτέ λοιπόν φέτος θα είναι το Kids Radio Spooky Festival, τη εισιτήρια kidsradiofestival.com. Τώρα, παιδιά, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην επόμενη φορά που θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, και αυτή τη φορά το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά την Παρασκευή 23 Δεκάτου. Την τελευταία λοιπόν Παρασκευή για τον Οκτώβριο, ετοιμαστείτε, καθώς θα σας πάρει με το καλό τηλέφωνο η Μέρη, πρέπει να της απαντήσετε ακριβώς 10.023 και 57 για να πάρετε τα χρήματα. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή. Μήτια 30 συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στη συνέχεια σε More Than a Feeling από Boston. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red απόψε Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Ξεκίνησε με αστραπές, τελειώνει με βροντές. Riders on the Storm από τους Doors στον αέρα του Red 96,3, Παρασκευή 9 το Οκτώβριο, μετά τις 9 το βράδυ. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Το σύστημα ανοίγει τα επόμενα 15 λεπτά για Red World Tour στο redfm.gr και στο app του Red. Εκεί θα βρείτε τις φόρμες συμμετοχής για την κλήρωση που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Γκρασίμπο, Cardiff, Utilita 1, 7 Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι πληροφορίες για τη συναυλία. Συν ότι αυτή θα είναι και η τελευταία για την περιοδία τους για τα 30 τους χρόνια. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ιστορική συναυλία. Θα είναι καλό να βρεθείτε εκεί. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Θυμίζω, κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, και μια ευκαιρία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία.

Πρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στην 1 και 4, λίγο πιο αργά απόψε σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα η Παρασκευή 9 το Οκτώβριο του 2026. Στα μη μουσικά μας είναι καλλιτεχνικά. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 79 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, πολυγραφότατος. 24 βιβλία νομίζω ότι είχε γράψει. 24 είναι, πολύ σωστά το είδα μόλις τώρα. Και βέβαια έχει ένα ιδιαίτερο στυλ γραφής και στην ιστορική του αναφορά, αλλά και στα μυθιστορήματα. Τώρα στα μουσικά μας, οι Aerosmith ανακοίνωσαν όχι τις αποχαιρετιστήριες συναυλίες, αλλά δύο συναυλίες στο Los Angeles, στο Hollywood Bowl, με εκλεκτούς καλεσμένους, Run DMC, Black Crowes, Heart, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Sammy Hagar, Tom Morello και πολλοί άλλοι, 29 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο Los Angeles, η επιστροφή των Aerosmith. Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, με Scorpions στη συνέχεια, Rock, Yula και Hurricane.

0: John Osborne και One of Us στον Red 96,3. Καμία σχέση John με την ιερή οικογένεια, έτσι μην μπερδευόμαστε, και ιδιαίτερα με τη Σάρων, Παναγία μου. Τώρα, την Τρίτη που μας έρχεται 13 το Οκτώβριο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίνος Νέχρης 42, έχουμε και πάλι εθελοντική αιμοδοσία με τον Bloody. 9.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι, λοιπόν, την Τρίτη 13 το Οκτώβριο. Δώστε λίγο χρόνο από την ζωή σας σε μια πράξη με πραγματικό αντίκτυπο. Θα είναι εκεί βέβαια και ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε The Reason από Hoobastank και Give It Away από Red Hot Chili Peppers. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, και σήμερα Παρασκευή 9 το Οκτώβριο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα, και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
7: Μάζεψε λίγο ρεσί το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
8: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
1: Oh. Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Give It Away, τέλος πάντων, Give It Away με τους Red Hot Chili Peppers. Πιθανότητα θα τους δούμε και αυτούς στην Ελλάδα το 2027. Έχω ξαναπεί πως η προηγούμενη συναυλία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν με ένα sold out, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή εκείνη, αν ξέρεις τον Φλή που πάλι ευολομόναχος. Οπότε ελπίζουμε τώρα που θα έχουν και καινούργιο τραγουδάκι σύντομα να μας έρθουν και να έτσι μας δώσουν κάτι καλύτερο από ότι το 2000 πόσο ήταν, ρε παιδιά. Πριν την πανδημία ήταν, που πέρασε τόσο πολύ καιρός. Λοιπόν, Αφρικα και Τότο ακούμε τώρα στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο μπροστά μας, Παρασκευή σήμερα, 9 του Οκτώβρη.

0: που με βρήκε, μπράβο σου. Αυτή ήταν η Φρέη στο YouFundMe, στον Red 96,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη του 2026. Το Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη και τα πράγματα θα πάνε σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί ένα Σαββατοκύριακο μόνο καλά μπορεί να πηγαίνει, έτσι δεν είναι? Από εκεί πέρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι Deep Purple επιστρέφουν στη χώρα μας για μια τεράστια συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Arena, στο ACA δηλαδή. Τεράστια μπάντα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για τους Deep Purple. Μάλιστα, με το θρελικό Child in Time συστήθηκαν σε ένα νεότερο κοινό χάρη στο τρέιλερ του Stranger Things. Special guests, Jailer από Αγγλία, θυμίζω λοιπόν ξανά, 13 το Οκτώβρη, Telecom Center Athens. Τώρα, 10 μέρες μετά από αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή λοιπόν 23 Δεκάτου, 10.023 ευρώ έχει μέσα αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όταν με το καλό θα σας πάρει τηλέφωνο η Μέρη την Παρασκευή 23 Δεκάτου, πρέπει να απαντήσετε ακριβώς 10.023 και 57 λεπτά για να πάρετε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό και να κάνετε πάρα πολύ καλό χειμώνα. Win 19.600 για συμμετοχή. Μην τίτλετε συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114, κάθε SMS και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γρουσούζι.
0: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Guns N' Roses. Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα που και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Αν σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
7: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: θέλουμε το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα που και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρχική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
0: πρωί...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα, βρε γρουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
6: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.